0: Άμα κόλληρα τσιμέτσου.
1: Άνα παρούνε μγόσα κίκα, μα γιώρο τα φτεφάλια κίκου.
0: Και ποδερόσα.
1: Όλθινο καυτά ούσια ρίνουνε.